Όλη την ράδιο κάνει το ενέργειο ψυχητή. Well, my name is Joe. Yeah. I rock the mic, so listen to the show. Yeah.